0: Το πιο ζουμερό φιλί από το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: 106,1.

έπρεπε να έχεις στα χέρια σου τέτοια καρδιά, αφού δεν άξιζες κι ούτε σου έπρεπε να έχεις στα χέρια σου τέτοια καρδιά.

0: Μόνο για ερωτευμένους.
1: A gente fazendo aquela festa novamente.

της πόλης.

0: someone.
1: Έλα, πες.
0: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκωμένους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες?

0: μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
1: Κλείσε από το σπίτι μου.
2: Αφού εγώ είμαι εδώ.
3: Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι.
4: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά.
5: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
6: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ασυστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
10: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
11: Diva FM 106,1.

0: 96,1.
1: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
2: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης, τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες, πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης, τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
8: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
9: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710 24 24 36.
10: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
11: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
10: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
11: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
10: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
11: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
12: Thank you.
0: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.
12: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού,
2: Diva.
1: Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
3: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
4: Μόνο για ερωτευμένους.
1: Εννοείται.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εννοείται.
0: Νούμερο 1.
1: Γι' αυτό εννοείται.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και

0: Δοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
0: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Team Tácaros. Ταπετσαρίες αυτοκινήτων, ηχοσυστήματα, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικοί καθαρισμοί. Άμεσα, οικονομικά, με τα καλύτερα υλικά της αγοράς.
7: Και οι καλύτερες τιμές.
6: Team Tácaros.
7: Team Tácaros.
6: Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, έξοδος Τζίβα.
7: Βρείτε μας και στα social media. Τηλέφωνο 2710 241401.
6: Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 5.
8: Και πού σε τάκι, μη μασάς.
6: Team Tácaros. Ένας για όλους και όλα σε έναν.
9: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου.
6: Μπουρνάς. Πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
9: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
6: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
9: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
6: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
9: Μπουρνάς. Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
6: Τηλέφωνο 2710 237014.
9: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
6: Μπουρνάς. Από το 1980.
9: Ένα όνομα.
6: Μία υπογραφή.
10: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710 2277 21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
11: Έχεις γάμο, βάπτιση ή καλοκαιρινό event. Στο Celine Spa η λάμψη ξεκινά πάντα πριν από το μακιγιάζ. Premium Glow Therapy με υδροδερμοαπόξεση, peeling, μάσκα και lifting massage από 85 ευρώ, μόνο 34 ευρώ. Επιπλέον, απόλαυσε θεραπευτική μάλαξη full body 45 λεπτών, μόνο με 25 ευρώ. Για σώμα ανάλαφρο, διάλεξε κόμπο πακέτα δυνατίσματος από 65 ευρώ και laser αποτρίχωση με έκπτωση μείον 60%. Celine Spa. Oasis for Mind and Body. Δελιγιάννη 4. Τηλέφωνο 2710 241446.
12: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 235 655 και 6972 053 938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
13: Μα όπου κι αν πας.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
15: Χορηγός επικοινωνίας
16: Diva 106,1.
17: Thank you. 2710 23 38 31 Diva FM 106,1.

0: Μένα.
1: Κλείσε από το σπίτι μου.
2: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι.
3: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά.
4: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
5: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε! Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
6: Παραδοσιακή λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακή λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένη, ζεστή, απίστευτα νόστιμη. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation
9: EU. Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
10: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας
13: Diva 106,1.
14: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up με νέο ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel. Το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση του ομίλου Κυριάκος Κακούρος ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ. Για Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, ο όμιλος Κυριάκος Κακούρος σας κάνει ευτυχισμένους.
15: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
16: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
12: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
12: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 23 38 31. Diva FM στους 106,1.

0: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένας σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
1: Ο ήλιος είναι σύμμαχος, το νερό πηγή ζωής και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
2: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
1: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
1: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
2: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
1: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
2: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.
3: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
3: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
4: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
3: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
5: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται με

0: μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
2: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710 24 24 36.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ, Τρίπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Δομικά υλικά ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου PVC. Αναστάσιος Παγκράτης, τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες, πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης, τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710 22 14 16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, η Εκκλησία γιορτάζει και το Λεβίδι ξεσηκώνεται. Τρίτη 23 Ιουνίου. Για πρώτη φορά μαζί στην πλατεία, το βουνό Γιώργος Μπέκιος και ο ανεπανάληπτος Γιάννης Κατσίγιαννης. Μαζί τους, τραγούδι Νατάσα Γκολφίνου. Κλαρίνο Κώστας Μπριάνας. Ώρα έναρξης, 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τιμές απόλυτα οικογενειακές. Χορηγεί τα καταστήματα Κουμπούρης, Λίθος, Δεζαβού, Αγορά Καφέ και Βαρελάδικο. Για ρεζερβέ επικοινωνήστε με τους χορηγούς. Να είστε όλοι εκεί.
2: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233 831.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 6,1.
1: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710-2277-21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
2: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
3: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
4: People have repower. People have
5: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Team Tácaros. Τα πετσαρίες αυτοκινήτων, ηχοσυστήματα, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικοί καθαρισμοί. Άμεσα, οικονομικά, με τα καλύτερα υλικά της αγοράς.
7: Και οι καλύτερες τιμές.
6: Team Tácaros.
7: Team Tácaros.
6: Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, έξοδος Τζίβα.
7: Βρείτε μας και στα social media. Τηλέφωνο 2710 241401.
6: Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 5.
8: Και πού σε τάκι, μη μασάς.
6: Team Tácaros. Ένας για όλους και όλα σε έναν.
9: Μα όπου κι αν πας.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
11: Με λίγα λόγια θα σου πω.
10: Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
12: Χορηγός επικοινωνίας
13: Diva 106,1.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση, τι μου λες?
17: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη φάβο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης.
19: Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
20: Αμπός! Είπαμε κύριους, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε, εδώ θα τραγουδίστε.
21: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

0: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
1: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
2: Έχεις γάμο, βάπτιση ή καλοκαιρινό event? Στο Celine Spa η λάμψη ξεκινά πάντα πριν από το μακιγιάζ. Premium Glow Therapy με υδροδερμοαπόξεση, peeling, μάσκα και lifting massage από 85 ευρώ, μόνο 34 ευρώ. Επιπλέον, απόλαυσε θεραπευτική μάλαξη full body 45 λεπτών, μόνο με 25 ευρώ. Για σώμα ανάλαφρο, διάλεξε κόμπο πακέτα δυνατίσματος από 65 ευρώ και laser αποτρίχωση με έκπτωση μείον 60%. Celine Spa. Oasis for Mind and Body. Δελιγιάννη 4. Τηλέφωνο 2710-241446.
3: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
4: Μπουρνάς. Πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
3: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
4: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
3: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
4: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
3: Μπουρνάς. Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
4: Τηλέφωνο 2710-237014.
3: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
4: Μπουρνάς. Από το 1980.
3: Ένα όνομα.
4: Μία υπογραφή.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρο 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
9: Κλείσε από το σπίτι μου.
10: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
11: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
12: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
13: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up με νέο ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel. Το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση του ομίλου Κυριάκος Κακούρος ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM από 29.990 ευρώ. Για Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, ο όμιλος Κυριάκος Κακούρος σας κάνει ευτυχισμένους.
14: Diva FM 106,1.

0: 106,1.
1: Μες στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

0: 90,1.
1: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης, τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες, πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης, τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
4: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
3: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
4: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Συμβουλευτείτε μας για τις στέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
4: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
3: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
4: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
3: Λόγω ποιότητας και τιμής, Τέντες Μακρύς.
5: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
7: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710 24 24 36.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
10: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
11: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
10: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
11: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
10: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
11: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 22 18 18.
12: Παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, η Εκκλησία γιορτάζει και το Λεβίδι ξεσηκώνεται. Τρίτη 23 Ιουνίου. Για πρώτη φορά μαζί στην πλατεία, το βουνό Γιώργος Μπέκιος και ο ανεπανάληπτος Γιάννης Κατσίγιαννης. Μαζί τους, τραγούδι Νατάσα Γκολφίνου. Κλαρίνο Κώστας Μπριάνας. Ώρα έναρξης, 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τιμές απόλυτα οικογενειακές. Χορηγεί τα καταστήματα. Κουμπούρης, Λίθος, Δεζαβού, Αγορά Καφέ και Βαρελάδικο. Για ρεζερβέ επικοινωνήστε με τους χορηγούς. Να είστε όλοι εκεί.
0: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη Φάβο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης.
13: Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
14: Αμπός! Είπαμε κύριους, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε, εδώ θα τραγουδίστε.
7: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233831. Diva FM στους 106,1.

0: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
1: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
3: Team Tácaros. Τα πετσαρίες αυτοκινήτων, ηχοσυστήματα, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικοί καθαρισμοί. Άμεσα, οικονομικά, με τα καλύτερα υλικά της αγοράς.
4: Και οι καλύτερες τιμές.
3: Team Tácaros.
4: Team Tácaros.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, έξοδος Τζίβα.
4: Βρείτε μας και στα social media. Τηλέφωνο 2710-241401.
3: Ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 5.
5: Και πού σε τάκι, μη μασάς.
3: Team Tácaros. Ένας για όλους και όλα σε έναν.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
8: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 61, τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
9: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία, πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης, μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας
12: Diva 106,1.
13: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση?
11: Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
12: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
13: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233 833.

0: Τι κάνεις, Ντίβα? Μόνο για ερωτευμένους.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: 96,1.
1: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
2: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
3: Έχεις γάμο, βάπτιση ή καλοκαιρινό event? Στο Celine Spa η λάμψη ξεκινά πάντα πριν από το μακιγιάζ. Premium Glow Therapy με υδροδερμοαπόξεση, peeling, μάσκα και lifting massage από 85 ευρώ, μόνο 34 ευρώ. Επιπλέον, απόλαυσε θεραπευτική μάλαξη full body 45 λεπτών, μόνο με 25 ευρώ. Για σώμα ανάλαφρο, διάλεξε κόμπο πακέτα δυνατίσματος από 65 ευρώ και laser αποτρίχωση με έκπτωση μείον 60%. Celine Spa. Oasis for Mind and Body. Δελιγιάννη 4. Τηλέφωνο 2710-241446.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2SIX Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
6: Χορηγός επικοινωνίας
0: Diva 106,1.
7: Κλείσε από το σπίτι μου.
8: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
9: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
10: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
11: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Λόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
15: Στους 106,1.
14: Το δικό σου ραδιόφωνο.
16: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
17: Ο Ανδρέας
18: Τζανάκος
17: παίζει
18: με τον έρωτα και τις νότες.
17: Με τον έρωτα και τις νότες.
18: Με τον έρωτα και τις νότες.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκης παίζει με τον έρωτα και τις νότες.

0: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
1: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710 24 24 36.
2: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710 2277 21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
9: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Ημιμόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
10: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up με νέο ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel. Το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση του ομίλου Κυριάκος Κακούρος ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM από 29.990 ευρώ. Για Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, ο όμιλος Κυριάκος Κακούρος σας κάνει ευτυχισμένους.
11: Δομικά υλικά ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710 2214 16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
12: Παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, η Εκκλησία γιορτάζει και το Λεβίδι ξεσηκώνεται. Τρίτη 23 Ιουνίου. Για πρώτη φορά μαζί στην πλατεία, το βουνό Γιώργος Μπέκιος και ο ανεπανάληπτος Γιάννης Κατσίγιαννης. Μαζί τους, τραγούδι Νατάσα Γκολφίνου. Κλαρίνο Κώστας Μπριάνας. Ώρα έναρξης, 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τιμές απόλυτα οικογενειακές. Χορηγεί τα καταστήματα Κουμπούρης, Λίθος, Δεζαβού, Αγορά Καφέ και Βαρελάδικο. Για ρεζερβέ επικοινωνήστε με τους χορηγούς. Να είστε όλοι εκεί.
13: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
14: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
13: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
14: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
13: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
14: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 22 18 18.
15: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

0: 96,1.
1: Έχεις γάμο, βάπτιση ή καλοκαιρινό event? Στο Celine Spa η λάμψη ξεκινά πάντα πριν από το μακιγιάζ. Premium Glow Therapy με υδροδερμοαπόξεση, peeling, μάσκα και lifting massage από 85 ευρώ, μόνο 34 ευρώ. Επιπλέον, απόλαυσε θεραπευτική μάλαξη full body 45 λεπτών, μόνο με 25 ευρώ. Για σώμα ανάλαφρο, διάλεξε κόμπο πακέτα δυνατίσματος από 65 ευρώ και laser αποτρίχωση με έκπτωση μείον 60%. Celine Spa. Oasis for Mind and Body. Δελιγιάννη 4. Τηλέφωνο 2710-241446.
2: People have Repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Team Tácaros. Τα πετσαρίες αυτοκινήτων, ηχοσυστήματα, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικοί καθαρισμοί. Άμεσα, οικονομικά, με τα καλύτερα υλικά της αγοράς.
6: Και οι καλύτερες τιμές.
5: Team Tácaros.
6: Team Tácaros.
5: Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, έξοδος Τζίβα.
6: Βρείτε μας και στα social media. Τηλέφωνο 2710-241401.
5: Ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 5.
7: Και πού σε τάκι, μη μασάς.
5: Team Tácaros. Ένας για όλους και όλα σε έναν.
8: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
9: Χορηγός επικοινωνίας
10: Diva 106,1.
11: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
12: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
13: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
14: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι.
15: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
9: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
2: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
9: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
2: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
9: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
2: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
9: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
2: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
9: Μπουρνάς, από το 1980.
2: Ένα όνομα,
9: μία υπογραφή.
16: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη Φάδο, χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί, ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης.
17: Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
18: Αμπός! Είπαμε κύριος, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε, εδώ θα τραγουδίστε.
2: (27) 10 23 38 31 Diva FM 106,1.
19: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
1: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
2: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 27 10 22 48 04. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
3: Μα όπου κι αν πας.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω.
4: Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
6: Χορηγός επικοινωνίας
7: Diva 106,1.
8: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24-ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
9: Δομικά υλικά ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 27 10 22 14 16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
11: Κλείσε από το σπίτι μου.
12: Αφού εγώ είμαι εδώ.
13: Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
14: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
15: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
16: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα

0: με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 61, τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
1: Παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, η Εκκλησία γιορτάζει και το Λεβίδι ξεσηκώνεται. Τρίτη 23 Ιουνίου. Για πρώτη φορά μαζί στην πλατεία, το βουνό Γιώργος Μπέκιος και ο ανεπανάληπτος Γιάννης Κατσίγιανης. Μαζί τους, τραγούδι Νατάσα Γκολφίνου. Κλαρίνο Κώστας Μπριάνας. Ώρα έναρξης, 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τιμές απόλυτα οικογενειακές. Χορηγεί τα καταστήματα. Κουμπούρης, Λίθος, Ντεζαβού, Αγορά Καφέ και Βαρελάδικο. Για ρεζερβέ, επικοινωνήστε με τους χορηγούς. Να είστε όλοι εκεί.

0: Έτσι, κόμμα ένα.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
2: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710 24 24 36.
3: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710 2277 21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
4: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up με νέο ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel. Το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση του ομίλου Κυριάκος Κακούρος ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM από 29.990 ευρώ. Για Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, ο όμιλος Κυριάκος Κακούρος σας κάνει ευτυχισμένους.
5: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
6: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
7: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
8: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη φάδο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης.
9: Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
10: Αμπός! Είπαμε κύριος, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε, εδώ θα τραγουδίστε.
11: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
12: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
11: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
12: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
11: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
12: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 2218 18.
13: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
14: Στους 106,1.
13: Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
1: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710 227494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
3: Team Tácaros. Τα πετσαρίες αυτοκινήτων. Ηχοσυστήματα. Αντιλιακές μεμβράνες. Βιολογικοί καθαρισμοί. Άμεσα, οικονομικά, με τα καλύτερα υλικά της αγοράς.
4: Και οι καλύτερες τιμές.
3: Team Tácaros.
4: Team Tácaros.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης. Έξοδος Τζίβα.
4: Βρείτε μας και στα social media. Τηλέφωνο 2710 241401.
3: Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 5.
5: Και πού σε τάκι, μη μασάς.
3: Team Tácaros. Ένας για όλους και όλα σε έναν.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έχεις γάμο, βάπτιση ή καλοκαιρινό event? Στο Celine Spa η λάμψη ξεκινά πάντα πριν από το μακιγιάζ. Premium Glow Therapy με υδροδερμοαπόξεση, peeling, μάσκα και lifting massage από 85 ευρώ μόνο 34 ευρώ. Επιπλέον, απόλαυσε θεραπευτική μάλαξη full body 45 λεπτών μόνο με 25 ευρώ. Για σώμα ανάλαφρο, διάλεξε κόμπο πακέτα δυνατίσματος από 65 ευρώ και laser αποτρίχωση με έκπτωση μείον 60%. Celine Spa. Oasis for mind and body. Δελιγιάννη 4. Τηλέφωνο 2710 241446.
8: Viva FM 106,1.

0: ακόμα ένα.
1: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24-ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
5: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710 2214 16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
7: Χορηγός επικοινωνίας
8: Diva 106,1.
9: Κλείσε από το σπίτι μου.
10: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
11: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
12: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2224 24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
13: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
14: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look. Παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, η Εκκλησία γιορτάζει και το Λεβίδι ξεσηκώνεται. Τρίτη 23 Ιουνίου. Για πρώτη φορά μαζί στην πλατεία, το βουνό Γιώργος Μπέκιος και ο ανεπανάληπτος Γιάννης Κατσίγιαννης. Μαζί τους, τραγούδι Νατάσα Γκολφίνου. Κλαρίνο Κώστας Μπριάνας. Ώρα έναρξης, 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τιμές απόλυτα οικογενειακές. Χορηγεί τα καταστήματα Κουμπούρης, Λίθος, Δεζαβού, Αγορά Καφέ και Βαρελάδικο. Για ρεζερβέ, επικοινωνήστε με τους χορηγούς. Να είστε όλοι εκεί. Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
0: Welcome to Diva.
7: Ακούτε μόνο επιτυχίες.
0: In the mix.
15: In the mix.
16: Diva 106,1.
17: Your favorite DJ in the mix.
18: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
1: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση ΩΕ, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση ΩΕ. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση ΩΕ, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
5: Μα όπου κι αν πας.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
7: Χορηγός επικοινωνίας
8: Diva 106,1.
9: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up με νέο ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel. Το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση του ομίλου Κυριάκος Κακούρος ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM από 29.990 ευρώ. Για Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, ο όμιλος Κυριάκος Κακούρος σας κάνει ευτυχισμένους.
10: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη φάδο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης.
11: Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
12: Αμπός! Είπαμε κύριους, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε, εδώ θα τραγουδίστε.
13: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
14: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
13: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
14: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
13: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
14: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-221818.
8: Diva. Μόνο για ερωτευμένους.

0: 96,1.
1: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
5: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710 24 24 36.
1: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710 2277 21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
5: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233 831.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού, Diva. Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
2: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
3: Μόνο για ερωτευμένους.
1: Εννοείται.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εννοείται.
0: Νούμερο 1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: Έχεις γάμο, βάπτιση ή καλοκαιρινό event. Στο Celine Spa η λάμψη ξεκινά πάντα πριν από το μακιγιάζ. Premium Glow Therapy με υδροδερμό απόξεση, peeling, μάσκα και lifting massage από 85 ευρώ, μόνο 34 ευρώ. Επιπλέον, απόλαυσε θεραπευτική μάλαξη full body 45 λεπτών, μόνο με 25 ευρώ. Για σώμα ανάλαφρο, διάλεξε κόμπο πακέτα δυνατίσματος από 65 ευρώ και λέιζερ αποτρίχωση με έκπτωση μείον 60%. Celine Spa. Oasis for Mind and Body. Δελιγιάννη 4. Τηλέφωνο 2710-241446.
1: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
2: Team Tácaros. Ταπετσαρίες αυτοκινήτων, ηχοσυστήματα, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικοί καθαρισμοί. Άμεσα, οικονομικά, με τα καλύτερα υλικά της αγοράς.
3: Και οι καλύτερες τιμές.
2: Team Tácaros.
3: Team Tácaros.
2: Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, έξοδος Τζίβα.
3: Βρείτε μας και στα social media. Τηλέφωνο 2710-241401.
2: Ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 5.
4: Και πού σε τάκι, μη μασάς.
2: Team Tácaros. Ένας για όλους και όλα σε έναν.
5: Κλείσε από το σπίτι μου.
6: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι.
7: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά.
8: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
9: Ασυστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
10: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, ψυκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
11: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης, τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες, πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης, τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
12: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 96,1.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
7: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
8: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
9: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
10: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
9: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
10: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
9: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
10: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
9: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
10: Τηλέφωνο 2710 237014.
9: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
10: Μπουρνάς από το 1980.
9: Ένα όνομα,
10: μία υπογραφή.
11: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
12: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα

0: με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 61, τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
1: Παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, η Εκκλησία γιορτάζει και το Λεβίδι ξεσηκώνεται. Τρίτη 23 Ιουνίου. Για πρώτη φορά μαζί στην πλατεία, το βουνό Γιώργος Μπέκιος και ο ανεπανάληπτος Γιάννης Κατσίγιαννης. Μαζί τους, τραγούδι Νατάσα Γκολφίνου. Κλαρίνο Κώστας Μπριάνας. Ώρα έναρξης, 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τιμές απόλυτα οικογενειακές. Χορηγεί τα καταστήματα Κουμπούρης, Λίθος, Ντεζαβού, Αγορά Καφέ και Βαρελάδικο. Για ρεζερβέ, επικοινωνήστε με τους χορηγούς. Να είστε όλοι εκεί.
2: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη φάβο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης.
3: Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
4: Αμπός! Είπαμε κύριος, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε, εδώ θα τραγουδίστε.
1: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
1: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
5: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
1: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-221818.
6: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

0: Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Μόνο για ερωτευμένους.

0: πιο ζουμεροφιλή. Από το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Της πόλης. Της πόλης.
1: 106,1. Πάμε.
2: Λισάρες.
1: Κιούς. Λεπά.

0: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
1: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε μας.
2: Μα όπου κι αν πας. Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
3: Λίγα λόγια θα σου πω.
2: Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
4: Χορηγός επικοινωνίας
5: Diva 106,1.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710-2277-21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
10: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
11: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up με νέο ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel. Το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση του ομίλου Κυριάκος Κακούρος ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM από 29.990 ευρώ. Για Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, ο όμιλος Κυριάκος Κακούρος σας κάνει ευτυχισμένους.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
14: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
13: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
14: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
14: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
13: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
14: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
13: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.
15: Diva. Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.

0: εμένα.
1: Κλείσε από το σπίτι μου.
2: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι.
3: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά.
4: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Café, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
5: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
6: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
8: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710-2424-36.
9: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
10: Χορηγός επικοινωνίας
11: Diva 106,1.
12: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα

0: με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 61, τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
1: Έχεις γάμο, βάπτιση ή καλοκαιρινό event? Στο Celine Spa η λάμψη ξεκινά πάντα πριν από το μακιγιάζ. Premium Glow Therapy με υδροδερμοαπόξεση, peeling, μάσκα και lifting massage από 85 ευρώ, μόνο 34 ευρώ. Επιπλέον, απόλαυσε θεραπευτική μάλαξη full body 45 λεπτών, μόνο με 25 ευρώ. Για σώμα ανάλαφρο, διάλεξε κόμπο πακέτα δυνατίσματος από 65 ευρώ και laser αποτρίχωση με έκπτωση μείον 60%. Celine Spa. Oasis for Mind and Body. Δελιγιάννη 4. Τηλέφωνο 2710-241446.
2: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη φάβο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης.
3: Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
4: Αμπός! Είπαμε κύριος, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε, εδώ θα τραγουδίστε.
5: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
6: Στους 106,1.
5: Το δικό σου ραδιόφωνο.
7: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
8: Και όλοι συντονίζονται. Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
9: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Γιατί είναι

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
3: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και επιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας. Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
7: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711-810-384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει. η κορυφαία φροντίδα. Παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, η Εκκλησία γιορτάζει και το Λεβίδι ξεσηκώνεται. 3η 23 Ιουνίου. Για πρώτη φορά μαζί στην πλατεία, το βουνό Γιώργος Μπέκιος και ο ανεπανάληπτος Γιάννης Κατσίγιαννης. Μαζί τους, τραγούδι Νατάσα Γκολφίνου. Κλαρίνο Κώστας Μπριάνας. Ώρα έναρξης, 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τιμές απόλυτα οικογενειακές. Χορηγεί τα καταστήματα Κουμπούρης, Λίθος, Ντεζαβού, Αγορά Καφέ και Βαρελάδικο. Για ρεζερβέ, επικοινωνήστε με τους χορηγούς. Να είστε όλοι εκεί. Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
2: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
8: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
2: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 2218 18.
7: Diva. Μόνο για ερωτευμένους.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου.

0: 96,1.
1: Έχεις γάμο, βάπτιση ή καλοκαιρινό event? Στο Celine Spa η λάμψη ξεκινά πάντα πριν από το μακιγιάζ. Premium Glow Therapy με υδροδερμοαπόξεση, peeling, μάσκα και lifting massage από 85 ευρώ, μόνο 34 ευρώ. Επιπλέον, απόλαυσε θεραπευτική μάλαξη full body 45 λεπτών, μόνο με 25 ευρώ. Για σώμα ανάλαφρο, διάλεξε κόμπο πακέτα δυνατίσματος από 65 ευρώ και laser αποτρίχωση με έκπτωση μείον 60%. Celine Spa. Oasis for Mind and Body. Δελιγιάννη 4. Τηλέφωνο 2710-241446.
2: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710-2277-21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε! Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
7: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
8: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον ε, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον ε, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον ε, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
9: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
10: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
9: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
10: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
11: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
13: Team Tácaros. Τα πετσαρίες αυτοκινήτων, ηχοσυστήματα, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικοί καθαρισμοί. Άμεσα, οικονομικά, με τα καλύτερα υλικά της αγοράς.
14: Και οι καλύτερες τιμές.
13: Team Tácaros.
14: Team Tácaros.
13: Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, έξοδος Τζίβα.
14: Βρείτε μας και στα social media. Τηλέφωνο 2710-241401.
13: Ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 5.
15: Και πού σε τάκι, μη μασάς.
13: Team Tácaros. Ένας για όλους και όλα σε έναν.
16: Μα όπου κι αν πας.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
18: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μιλήσω.
17: Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
0: Χορηγός επικοινωνίας
18: Diva 106,1.
0: Diva FM 106,1.

0: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 27 10 22 48 04. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
1: Ο ήλιος είναι σύμμαχος, το νερό πηγή ζωής και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
2: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
1: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλα ρουστόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
1: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
2: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
1: Παπαφλέσσα 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 27 10 23 60 80.
2: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρής.
3: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης, τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες, πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης, τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 27 10 22 14 16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται με

0: μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713 007 238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
1: Κλείσε από το σπίτι μου.
2: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι.
3: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά.
4: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
6: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710-2424-36.
7: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up με νέο ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel. Το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση του ομίλου Κυριάκος Κακούρος ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM από 29.990 ευρώ. Για Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, ο όμιλος Κυριάκος Κακούρος σας κάνει ευτυχισμένους.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Έτσι, 6,1.
1: Έχεις γάμο, βάπτιση ή καλοκαιρινό event? Στο Celine Spa η λάμψη ξεκινά πάντα πριν από το μακιγιάζ. Premium Glow Therapy με υδροδερμοαπόξεση, peeling, μάσκα και lifting massage από 85 ευρώ, μόνο 34 ευρώ. Επιπλέον, απόλαυσε θεραπευτική μάλαξη full body 45 λεπτών, μόνο με 25 ευρώ. Για σώμα ανάλαφρο, διάλεξε κόμπο πακέτα δυνατίσματος από 65 ευρώ και laser αποτρίχωση με έκπτωση μείον 60%. Celine Spa. Oasis for Mind and Body. Δελιγιάννη 4. Τηλέφωνο 2710-241446.
2: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
3: Χορηγός επικοινωνίας
0: Diva 106,1.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
5: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
6: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
5: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
6: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
5: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
6: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
5: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
6: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
5: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
6: Μπουρνάς, από το 1980.
5: Ένα όνομα,
6: μία υπογραφή.
7: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
8: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
9: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
10: Παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, η Εκκλησία γιορτάζει και το Λεβίδι ξεσηκώνεται. Τρίτη 23 Ιουνίου. Για πρώτη φορά μαζί στην πλατεία, το βουνό Γιώργος Μπέκιος και ο ανεπανάληπτος Γιάννης Κατσίγιαννης. Μαζί τους, τραγούδι Νατάσα Γκολφίνου. Κλαρίνο Κώστας Μπριάνας. Ώρα έναρξης, 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τιμές απόλυτα οικογενειακές. Χορηγεί τα καταστήματα Κουμπούρης, Λίθος, Δεζαβού, Αγορά Καφέ και Βαρελάδικο. Για ρεζερβέ επικοινωνήστε με τους χορηγούς. Να είστε όλοι εκεί.
11: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη φάδο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης. Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
12: Αμπός! Είπαμε κύριος, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε, εδώ θα τραγουδίστε.
5: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 23 38 31. Diva FM στους 106,1.

0: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
1: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
2: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
3: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710 2277 21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
4: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 235 655 και 6972 053 938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Team Tácaros. Τα πετσαρίες αυτοκινήτων, ηχοσυστήματα, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικοί καθαρισμοί. Άμεσα, οικονομικά, με τα καλύτερα υλικά της αγοράς.
7: Και οι καλύτερες τιμές.
6: Team Tácaros.
7: Team Tácaros.
6: Στο τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πάρτης, έξοδος Τζίβα.
7: Βρείτε μας και στα social media. Τηλέφωνο 2710 241401.
6: Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 5.
8: Και πού σε τάκι, μη μασάς.
6: Team Tácaros. Ένας για όλους και όλα σε έναν.
9: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
9: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
10: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
9: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 2218 18.
11: Μα όπου κι αν πας.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 2-6 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
13: Χορηγός επικοινωνίας
14: Diva 106,1.
15: Diva. Τραγούδια που ερωτεύεσαι

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονο χώρο ιδιωτική στάθμευση μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
2: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up με νέο ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel. Το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση του ομίλου Κυριάκος Κακούρος ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM από 29.990 ευρώ. Για Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, ο όμιλος Κυριάκος Κακούρος σας κάνει ευτυχισμένους.
3: Κλείσε από το σπίτι μου.
4: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι.
5: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά.
6: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
7: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και επιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Έχεις γάμο, βάπτιση ή καλοκαιρινό event? Στο Celine Spa η λάμψη ξεκινά πάντα πριν από το μακιγιάζ. Premium Glow Therapy με υδροδερμοαπόξεση, peeling, μάσκα και lifting massage από 85 ευρώ, μόνο 34 ευρώ. Επιπλέον, απόλαυσε θεραπευτική μάλαξη full body 45 λεπτών, μόνο με 25 ευρώ. Για σώμα ανάλαφρο, διάλεξε κόμπο πακέτα δυνατίσματος από 65 ευρώ και laser αποτρίχωση με έκπτωση μείον 60%. Celine Spa. Oasis for Mind and Body. Δελιγιάννη 4. Τηλέφωνο 2710-2414-46. Παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, η Εκκλησία γιορτάζει και το Λεβίδι ξεσηκώνεται. Τρίτη 23 Ιουνίου. Για πρώτη φορά μαζί στην πλατεία, το βουνό Γιώργος Μπέκιος και ο ανεπανάληπτος Γιάννης Κατσίγιαννης. Μαζί τους, τραγούδι Νατάσα Γκολφίνου. Κλαρίνο Κώστας Μπριάνας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τιμές απόλυτα οικογενειακές. Χορηγείτε καταστήματα Κουμπούρης, Λίθος, Δεζαβού, Αγορά Καφέ και Βαρελάδικο. Για ρεζερβέ επικοινωνήστε με τους χορηγούς. Να είστε όλοι εκεί.
9: Viva FM 106,1.
10: 3, 2, 1. Τώρα ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκο.

0: πρώτο μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.
1: 106,1.
2: Μην το πω πολύ δυνατά.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού, Diva. Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
2: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
3: Μόνο για ερωτευμένους.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Com Andrea Zana. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM. Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανά.
2: Ο Ανδρέας Τζανά.
1: Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού, Diva. Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
2: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
3: Μόνο για ερωτευμένους.

0: Έλενα.
1: Welcome to Diva.
2: Ακούτε μόνο επιτυχίες.
1: In the mix.
3: In the mix.
4: Diva. 106,9.
3: Your favorite DJ in the mix.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη

0: Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.
1: Diva 106,1.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκος. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Diva FM. Ο Ανδρέας Τζανάκος.
2: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
1: Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.
2: Με τον έρωτα και τις νότες.
1: Με τον έρωτα και τις νότες.